Εγώ ο Νίγα Μόουτα καουίν το χταβάει MBC Radio, The Venice House, ο τίκ στα πενάνι. Βίχκα σύνδο που γίνεται το κομίτσου είναι ο venicehouse.ca αγάτσι ορτή σάιαμι 306-922-2222.